η ζαντινή φέρα που φωσί σε γάση, σαν εμαλούνα, σαν αρμό η κράση, τέτοις νεκαλές.